0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο ταξίδι μας, στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, μέχρι σήμερα ανακαλύψαμε μαζί τα πολιτιστικά και φυσικά μνημεία της Τουρκίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Από αυτό το επεισόδιο διευρύνουμε τη διαδρομή μας και αρχίζουμε να συμπεριλαμβάνουμε τις αξίες μας που έχουν εγγραφεί στον προσωρινό κατάλογο με στόχο την προστασία τους από την UNESCO και τη μελλοντική υποψηφιότητά τους για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο πρώτος μας σταθμός είναι η ιστορική αγορά Κεμέραλτ, ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της ιστορικής λιμανικής πόλης της Ίσμιρ, η οποία βρίσκεται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Ίσμιρ στην καρδιά του Αιγαίου παραμένει εδώ και χιλιάδες χρόνια μια από τις σημαντικότερες λιμενικές πόλεις του μεσογειακού κόσμου. Αυτή η πόλη όπου ιστορικά συναντήθηκαν διαφορετικοί πολιτισμοί, εμπορικοί δρόμοι και κουλτούρες, αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ιστορικά κέντρα της Τουρκία με την πολυεπίπεδη κληρονομιά της. Το Κεμέραλτ βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης ιστορίας. Με τα σοκάκια, τα χάνια, τις αγορές και τα ιστορικά του κτίρια που παραμένουν ζωντανά εδώ και αιώνες, συνεχίζει να είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα όχι μόνο της Ίσμιρ, αλλά ολόκληρης της Ανατολίας. Αυτό που καθιστά το Κεμέραλτ σημαντικό για την UNESCO δεν είναι μόνο η ύπαρξη των ιστορικών του κτιρίων. Το πραγματικά αξιοσημείωτο σημείο είναι ότι η περιοχή αποτελεί μέρος μιας μεγάλης αστικής οργάνωσης που αναπτύχθηκε ιστορικά παράλληλα με το λιμάνι. Ο φάκελος υποψηφιότητας της ιστορικής πόλης λιμανιού της Ίσμιρ, που περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο της UNESCO, εξετάζει από κοινού κατηφέκαλε την αρχαία αγορά της πόλης, το Κεμέραλτ, τον Μπασμανέ και τον γύρω ιστορικό αστικό ιστό. Αυτές οι περιοχές δημιουργούν ένα πολυεπίπεδο αστικό τοπίο όπου η ζωή συνεχίζεται αδιάλειπτα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εξετάζοντας την ιστορική εξέλιξη της Ίσμιρ, παρατηρούμε ότι η πόλη αναδιαμορφώθηκε σε διαφορετικές περιόδους, στη διαδρομή από την αρχαία Σμύρνη στη Ρωμαϊκή περίοδο, από το Βυζάντιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μέχρι τη Δημοκρατία της Τουρκία, η πόλη άλλαζε, μεγάλωνε και εξελισσόταν συνεχώς. Παρόλα αυτά, τα ίχνη των περασμένων περιόδων συνεχίζουν να ζουν μέσα στον ιστό της πόλης. Αυτή η συνέχεια αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της περιοχής στη διαδικασία υποψηφιότητας για την UNESCO.

Ερπατώντας τα σοκάκια του Κέμεραλτ, στην πραγματικότητα δεν περιπλανιέστε απλώς σε μία αγορά. Εκεί αισθάνεστε την εμπορική κουλτούρα, την αστική ζωή και την κοινωνική μνήμη που συσσωρεύτηκαν επί αιώνες. Τα Χάνια, τα Μπεζεστένια, οι παραδοσιακές αγορές, αράστα, τα παλιά καταστήματα, οι χώροι λατρείας και τα ιστορικά περάσματα ενώνονται για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό αστικό ιστό. Η περιοχή που υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα των μεσογειακών εμπορικών δικτύων κατά την Οθωμανική περίοδο διατηρεί την οικονομική και κοινωνική της ζωντάνια και στις μέρες μας. Ένα από τα στοιχεία που τονίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας της UNESCO είναι η πολιτισμική ποικιλομορφία της Ίσμυρ. Για αιώνες, μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Λεβαντίνοι και διάφορες άλλες κοινότητες έζησαν μαζί σε αυτήν την πόλη, εμπορεύτηκαν και συνέβαλαν στην ανάπτυξή της. Αυτό το πολυπολιτισμικό παρελθόν άφησε ίχνη σε πολλούς τομείς, από την αρχιτεκτονική μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Σήμερα πολλά ιστορικά κτίρια στο Κέμεραλτ και τα περίχωρά του συνεχίζουν να υπάρχουν ως υλικοί μάρτυρες αυτής της κουλτούρας κοινής συμβίωσης. Στις διαδικασίες της UNESCO, ο προσδιορισμός των ιστορικών αξιών δεν θεωρείται από μόνος του επαρκής. Ταυτόχρονα, μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι αξίες θα προστατευθούν και θα μεταφερθούν στις μελλοντικές γενιές. Το σχέδιο διαχείρισης περιοχής που εκπονήθηκε για την ιστορική πόλη λιμάνι είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης. Το σχέδιο αυτό, το οποίο προετοιμάστηκε με τη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πανεπιστημίων, Ειδικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, συγκεντρώνει τις αρχές της προστασίας, της αποκατάστασης, της διαχείρισης επισκεπτών και της βιώσιμης χρήσης. Οι εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο Κέμεραλτ και στα περίχωρά του αποτελούν συγκεκριμένα παραδείγματα αυτής της προσέγγισης. Μέσα από έργα που στοχεύουν στην προστασία των ιστορικών χανιών, των δρόμων και των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιδιώκεται η διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ προστατεύεται το ιστορικό περιβάλλον, διατηρείται ταυτόχρονα η οικονομική και κοινωνική ζωντάνια της περιοχής. Στις μέρες μας η αντίληψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς εξελίσσεται διαρκώς. Πλέον η απλή διατήρηση των κτισμάτων δεν θεωρείται αρκετή. Θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, ο σεισμικός κίνδυνος, η διαχείριση καταστροφών, ο βιώσιμος τουρισμός και η συνέχεια της αστικής ζωής αποτελούν πλέον αναπόσπαστα κομμάτια των εργασιών προστασίας. Στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ιστορική πόλη λιμάνι της Ίσμυρ, δίνεται έμφαση σε αυτά τα ζητήματα με στόχο το ιστορικό περιβάλλον να γίνει πιο ανθεκτικό απέναντι στους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το Κέμεραλτ από πολλά άλλα ιστορικά εμπορικά κέντρα είναι ότι αποτελεί έναν χώρο ζωντανής κληρονομιάς. Οι έμποροι που ανοίγουν τα καταστήματά τους το πρωί, οι τεχνίτες που συνεχίζουν τα παραδοσιακά επαγγέλματα, οι άνθρωποι που έρχονται για ψώνια και οι επισκέπτες που θέλουν να βιώσουν την ιστορική ατμόσφαιρα διασφαλίζουν ότι αυτή η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά διατηρεί το δεσμό της με την καθημερινή ζωή. Υπό αυτή την έννοια το Κέμεραλτ δεν αντιπροσωπεύει μόνο το παρελθόν αλλά αποτελεί και τη σύγχρονη αντανάκλαση μιας ζωντανής αστικής κουλτούρας. Σήμερα η διαδικασία υποψηφιότητας της ιστορικής πόλης λιμάνι της Ίσμυρ για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO συνεχίζεται. Οι εργασίες που διεξάγονται για αυτό το ευρύ ιστορικό τοπίο, στο οποίο περιλαμβάνεται και το Κέμεραλτ, συμβάλλουν στο να γίνει η πολιτιστική κληρονομιά της Τουρκία πιο ορατή σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η περιοχή που προστατεύει την αστική μνήμη χιλιάδων ετών, συνεχίζει να χτίζει μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Οι ήχοι των βημάτων που αντιχούν στα στενά σοκάκια του Κέμεραλτ, το εμπόριο που συνεχίζεται στη σκιά των ιστορικών χανιών και η αστική κουλτούρα που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά κρατούν τη μνήμη της πόλης ζωντανή μέχρι σήμερα. Με αυτή την ιδιότητα το Κέμεραλτ δεν είναι απλώς μια αγορά, αναδεικνύεται ως ένα σημαντικός χώρος κληρονομιάς που αντανακλά την ιστορία της αστικοποίησης, του εμπορίου και

0: της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης της Ανατολίας. Στο επόμενο επεισόδιο μας θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας τα ίχνη της Τούρκιε στην UNESCO, αυτή τη φορά στο μαγευτικό κόσμο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Να περνάτε καλά. Γεια σας.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.

Στον πυρήνα της συζήτησης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια υπάρχει μια αντίφαση. Η συζήτηση αυτή απευθύνει η έκκληση για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης στρατιωτικής ισχύως, αλλά την ίδια στιγμή αγνοεί τους δρόντες που ήδη διαθέτουν αυτή την ισχύ. Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα εμφανές στις σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία. Ένα και μόνο ερώτημα κυριαρχεί στην ατζέντα της παγκόσμιας πολιτικής ασφάλειας. Πώς διασφαλίζουν τα κράτη και οι συμμαχίες την ύπαρξή τους? Η διεθνής τάξη πραγμάτων διέρχεται μια βαθιά μεταμόρφωση. Από τη μια πλευρά, οι παραδοσιακές συμμαχίες αποδυναμώνονται. Από την άλλη, η διάδοση των μη επανδρομένων αεροσκαφών και των μη επανδρομένων οπλικών συστημάτων μεταβάλλει ριζικά τη φύση του σύγχρονου πολέμου. Ακόμη και κράτη με περιορισμένη βιομηχανική ικανότητα μπορούν πλέον να προκαλέσουν σημαντικά πλήγματα σε μεγάλες δυνάμεις. Η Ευρώπη επηρεάζεται άμεσα και από τις δύο αυτές εξελίξεις. Ενώ η Διατλαντική Συμμαχία χάνει την αξιοπιστία της, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας κλονίζει την Ευρωπαϊκή Τάξη Ασφαλείας. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο σε ένας αναξιόπιστος εγγυητής της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τη στρατιωτική της πίεση. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο μηχανισμό διαχείρισης της ασφάλειας ή να ενισχύσει επαρκώς τις αμυντικές της ικανότητες. Υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν λογικό για την Ευρώπη να αναθεωρήσει τις υφιστάμενες συμμαχίες της και να οικοδομήσει νέες εταιρικές σχέσεις. Ο σημαντικότερος υποψήφιος στη γειτονιά της Ευρώπης είναι αναμφίβολα η Τουρκία. Ωστόσο, η Τουρκία αγνοείται συστηματικά από πολλούς Ευρωπαίους πολιτικούς. Για παράδειγμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξίσωσε πρόσφατα την Τουρκία με την Κίνα και τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαμορφώσει το μέλλον της ανεξάρτητα από αυτές τις τρεις χώρες. Μια πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων αντικατοπτρίζει επίσης αυτή τη στάση. Αυτό το άρθρο του Αϊχάν Σάρι για το TRT Deutsch λαμβάνει ως αφετηρία την εν λόγω έκθεση και εξετάζει γιατί η Ευρώπη συχνά υπονομεύει η ίδια τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της πολιτικής ασφάλειάς της. Οι συντάκτες της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων περιγράφουν τρία βήματα προκειμένου η Ευρώπη να ανακτήσει την ικανότητα αυτοάμυνάς της. Μια κοινή αρχιτεκτονική λήψης αποφάσεων αποτελούμενη από δομές εντός του ΝΑΤΟ, τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευέλικτους συνασπισμούς. Ισχυρές και ταχαίως αναπτύξιμες ένοπλες δυνάμεις και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία ως βιομηχανική ραχοκοκαλιά. Διαβάζοντας το αυτό, η πρώτη αντίδραση είναι: αυτό είναι απόλυτα λογικό. Το δεύτερο ερώτημα όμως είναι, αλλά πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί? Και το τρίτο αναδεικνύει το πραγματικό πρόβλημα. Αν αυτές οι προτάσεις είναι τόσο ξεκάθαρες, γιατί η Ευρώπη δεν έχει εφαρμόσει αυτές τις προτάσεις τις τελευταίες δεκαετίες? Για να μην αναφέρουμε καν τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Άλλωστε, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει ούτε καν να δημιουργήσει έναν κοινό αμυντικό μηχανισμό. Κι όμως, ήδη από την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2016, είχε γίνει σαφές ότι η Αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας δεν μπορούσε πλέον να θεωρείται δεδομένη. Ταυτόχρονα, στα σύνορα της Ευρώπης διεξάγεται ένας πόλεμος που διαρκεί εδώ και χρόνια. Γιατί λοιπόν δεν πραγματοποιήθηκε η υποσχόμενη αλλαγή παραδείγματος στην πολιτική ασφαλείας? Μια ματιά στις θέσεις κορυφών Ευρωπαίων πολιτικών μπορεί να μας δώσει κάποιες ενδείξεις. Ήδη από το 2015, ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, είχε ζητήσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού, προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς τη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάια Κάλλας,

χαρακτήρισε πρόσφατα μια τέτοια ιδέα εξαιρετικά επικίνδυνη και αναρωτήθηκε αν όσοι την υποστηρίζουν λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές συνέπειες. Η πιο σαφής αξιολόγηση ήρθε από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να συνεχίσει να ονειρεύεται, είπε. Κατά τον Ρούτε, ένας Ευρωπαϊκός στρατός θα δημιουργούσε πρωτίστως παράλληλες δομές εντός του ΝΑΤΟ. Η εν λόγω έκθεση εξηγεί τελικά έστω και άθελά της γιατί αυτά τα σχέδια αποτυγχάνουν εδώ και χρόνια. Η έκθεση ορίζει τον στόχο, αλλά δεν εξηγεί με πιστικό τρόπο τον δρόμο για την επίτευξή του. Η ένταξη 27 κυρίαρχων κρατών με διαφορετικούς προϋπολογισμούς, εξοπλιστικές βιομηχανίες, αντιλήψεις απειλών και στρατηγικά συμφέροντα σε μια κοινή αμυντική αρχιτεκτονική δεν είναι απλώς ζήτημα πολιτικής βούλησης. Είναι ένα δομικό πρόβλημα. Η πανδημία του κορονοϊού έδειξε πόσο περιορισμένη είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ακόμη και σε σχετικά απλά ζητήματα όπως η προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού. Όποιος υποθέτει ότι αυτοί οι θεσμοί μπορούν πλέον να συντονίσουν κοινές δομές διοίκησης, εξοπλιστικά προγράμματα και την πυρηνική αποτροπή, υποτιμά τη δύναμη των εθνικών συμφερόντων. Αυτό που τελικά καθιστά την έκθεση μη πιστική δεν είναι όσα ζητεί, αλλά εκείνα που παραλείπει να αναφέρει. Το πιο κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Ποια είναι η θεμελιώδης αλλαγή που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να επιτύχει σήμερα σε έναν τομέα που απέτυχε την τελευταία δεκαετία? Ο κόσμος δεν περιμένει. Γιατί η Ευρώπη πρέπει να εγκαταλείψει τις αυταπάτες της? Το πραγματικό πρόβλημα έγκυται βαθύτερα από οποιαδήποτε έκθεση στρατηγικής. Πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί και εμπειρογνώμονες αποτυγχάνουν να δουν τον κόσμο όπως είναι σήμερα και όχι όπως ήταν κάποτε. Η ασυμμετρία ισχύως από την οποία υποφελήθηκε η Ευρώπη για δεκαετίες δεν υφίσταται πλέον. Η Ευρώπη παραμένει ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς δρόντες, αλλά από στρατηγική άποψη άλλα κράτη την έχουν φτάσει ή και προσπεράσει. Η ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ συγκαλύπτει αυτή την κατάσταση της Ευρώπης εδώ και πολύ καιρό. Εάν η Ουάσιγκτον μειώσει περαιτέρω τις εγγυήσεις προστασίας της, οι στρατιωτικές και στρατηγικές αδυναμίες της Ευρώπης θα καταστούν απολύτως εμφανείς. Η ιστορία των διεθνών σχέσεων δείχνει ότι οι αντίπαλοι εκμεταλλεύονται διαρκώς τις αδυναμίες. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται ακόμη πιο αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μια έκθεση για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης αγνοεί σχεδόν πλήρως την Τουρκία. Και όμως, η Τουρκία είναι ένας δρόντας με σημαντικό στρατιωτικό και γεωπολιτικό βάρος. Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία υπήρξε μια από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ που πέτυχαν συγκεκριμένα και αποτελεσματικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της Ρωσίας. Το να αγνοείται ένας τέτοιος εταίρος για πολιτικούς ή ιδεολογικούς λόγους δεν αποτελεί αναλυτική αξιολόγηση, αλλά στρατηγικό σφάλμα. Αυτή η παράληψη αποκαλύπτει περισσότερο από τη σημασία της Τουρκία το πόσο περιορισμένος είναι ο τρόπος σκέψης που κυριαρχεί στην Ευρώπη.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο ταξίδι μας, στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, μέχρι σήμερα ανακαλύψαμε μαζί τα πολιτιστικά και φυσικά μνημεία της Τουρκίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Από αυτό το επεισόδιο διευρύνουμε τη διαδρομή μας και αρχίζουμε να συμπεριλαμβάνουμε τις αξίες μας που έχουν εγγραφεί στον προσωρινό κατάλογο με στόχο την προστασία τους από την UNESCO και τη μελλοντική υποψηφιότητά τους για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο πρώτος μας σταθμός είναι η ιστορική αγορά Κεμέραλτ, ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της ιστορικής λιμανικής πόλης της Ίσμυρ, η οποία βρίσκεται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Ίσμυρ στην καρδιά του Αιγαίου παραμένει εδώ και χιλιάδες χρόνια μια από τις σημαντικότερες λιμενικές πόλεις του μεσογειακού κόσμου. Αυτή η πόλη όπου ιστορικά συναντήθηκαν διαφορετικοί πολιτισμοί, εμπορικοί δρόμοι και κουλτούρες, αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ιστορικά κέντρα της Τουρκία με την πολυεπίπεδη κληρονομιά της. Το Κεμέραλτ βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης ιστορίας. Με τα σοκάκια, τα χάνια, τις αγορές και τα ιστορικά του κτίρια που παραμένουν ζωντανά εδώ και αιώνες, συνεχίζει να είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα όχι μόνο της Ίσμυρ, αλλά ολόκληρης της Ανατολίας. Αυτό που καθιστά το Κεμέραλτ σημαντικό για την UNESCO δεν είναι μόνο η ύπαρξη των ιστορικών του κτιρίων. Το πραγματικά αξιοσημείωτο σημείο είναι ότι η περιοχή αποτελεί μέρος μιας μεγάλης αστικής οργάνωσης που αναπτύχθηκε ιστορικά παράλληλα με το λιμάνι. Ο φάκελος υποψηφιότητας της ιστορικής πόλης λιμανιού της Ίσμυρ, που περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο της UNESCO, εξετάζει από κοινού κατηφέκαλε την αρχαία αγορά της πόλης, το Κεμέραλτ, τον Μπασμανέ και τον γύρω ιστορικό αστικό ιστό. Αυτές οι περιοχές δημιουργούν ένα πολυεπίπεδο αστικό τοπίο, όπου η ζωή συνεχίζεται αδιάλειπτα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εξετάζοντας την ιστορική εξέλιξη της Ίσμυρ, παρατηρούμε ότι η πόλη αναδιαμορφώθηκε σε διαφορετικές περιόδους, στη διαδρομή από την αρχαία Σμύρνη στη Ρωμαϊκή περίοδο, από το Βυζάντιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μέχρι τη Δημοκρατία της Τουρκία, η πόλη άλλαζε, μεγάλωνε και εξελισσόταν συνεχώς. Παρ' όλα αυτά, τα ίχνη των περασμένων περιόδων συνεχίζουν να ζουν μέσα στον ιστό της πόλης. Αυτή η συνέχεια αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της περιοχής στη διαδικασία υποψηφιότητας για την UNESCO. Περπατώντας στα σοκάκια του Κεμέραλτ, στην πραγματικότητα δεν περιπλανιέστε απλώς σε μία αγορά. Εκεί αισθάνεστε την εμπορική κουλτούρα, την αστική ζωή και την κοινωνική μνήμη που συσσωρεύτηκαν επί αιώνες. Τα χάνια, τα μπεζεστένια, οι παραδοσιακές αγορές, αράστα, τα παλιά καταστήματα, οι χώροι λατρείας και τα ιστορικά περάσματα ενώνονται για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό αστικό ιστό. Η περιοχή που υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα των μεσογειακών εμπορικών δικτύων κατά την Οθωμανική περίοδο διατηρεί την οικονομική και κοινωνική της ζωντάνια και στις μέρες μας. Ένα από τα στοιχεία που τονίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας της UNESCO είναι η πολιτισμική ποικιλομορφία της Ίσμυρ. Για αιώνες, μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Λεβαντίνοι και διάφορες άλλες κοινότητες έζησαν μαζί σε αυτήν την πόλη, εμπορεύτηκαν και συνέβαλαν στην ανάπτυξή της. Αυτό το πολυπολιτισμικό παρελθόν άφησε ίχνη σε πολλούς τομείς, από την αρχιτεκτονική μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Σήμερα πολλά ιστορικά κτίρια στο Κεμέραλτ και τα περίχωρά του συνεχίζουν να υπάρχουν ως υλικοί μάρτυρες αυτής της κουλτούρας κοινής συμβίωσης. Στις διαδικασίες της UNESCO, ο προσδιορισμός των ιστορικών αξιών δεν θεωρείται από μόνος του επαρκής. Ταυτόχρονα, μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι αξίες θα προστατευθούν και θα μεταφερθούν στις μελλοντικές γενιές. Το σχέδιο διαχείρισης περιοχής που εκπονήθηκε για την ιστορική πόλη λιμάνι είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης. Το σχέδιο αυτό, το οποίο προετοιμάστηκε με τη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης πανεπιστημίων, ειδικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, συγκεντρώνει τις αρχές της προστασίας, της αποκατάστασης, της διαχείρισης επισκεπτών και της βιώσιμης χρήσης. Οι εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο Κεμεράλτ και στα περίχωρά του αποτελούν συγκεκριμένα παραδείγματα αυτής της προσέγγισης. Μέσα από έργα που στοχεύουν στην προστασία των ιστορικών χανιών, των δρόμων και των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιδιώκεται η διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ προστατεύεται το ιστορικό περιβάλλον, διατηρείται ταυτόχρονα η οικονομική και κοινωνική ζωντάνια της περιοχής. Στις μέρες μας η αντίληψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς εξελίσσεται διαρκώς. Πλέον η απλή διατήρηση των κτισμάτων δεν θεωρείται αρκετή. Θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, ο σεισμικός κίνδυνος, η διαχείριση καταστροφών, ο βιώσιμος τουρισμός και η συνέχεια της αστικής ζωής αποτελούν πλέον αναπόσπαστα κομμάτια των εργασιών προστασίας. Στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ιστορική πόλη λιμάνι της Ίσμυρ, δίνεται έμφαση σε αυτά τα ζητήματα με στόχο το ιστορικό περιβάλλον να γίνει πιο ανθεκτικό απέναντι στους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το Κεμεράλτ από πολλά άλλα ιστορικά εμπορικά κέντρα είναι ότι αποτελεί έναν χώρο ζωντανής κληρονομιάς. Οι έμποροι που ανοίγουν τα καταστήματά τους το πρωί, οι τεχνίτες που συνεχίζουν τα παραδοσιακά επαγγέλματα, οι άνθρωποι που έρχονται για ψώνια και οι επισκέπτες που θέλουν να βιώσουν την ιστορική ατμόσφαιρα διασφαλίζουν ότι αυτή η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά διατηρεί το δεσμό της με την καθημερινή ζωή. Υπό αυτή την έννοια το Κεμεράλτ δεν αντιπροσωπεύει μόνο το παρελθόν αλλά αποτελεί και τη σύγχρονη αντανάκλαση μιας ζωντανής αστικής κουλτούρας. Σήμερα η διαδικασία υποψηφιότητας της ιστορικής πόλης λιμάνι της Ίσμυρ για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO συνεχίζεται. Οι εργασίες που διεξάγονται για αυτό το ευρύ ιστορικό τοπίο, στο οποίο περιλαμβάνεται και το Κεμεράλτ, συμβάλλουν στο να γίνει η πολιτιστική κληρονομιά της Τουρκία πιο ορατή σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η περιοχή που προστατεύει την αστική μνήμη χιλιάδων ετών, συνεχίζει να χτίζει μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Οι ήχοι των βημάτων που αντιχούν στα στενά σοκάκια του Κεμεράλτ, το εμπόριο που συνεχίζεται στη σκιά των ιστορικών χανιών και η αστική κουλτούρα που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά κρατούν

0: κρατούν τη μνήμη της πόλης ζωντανή μέχρι σήμερα. Με αυτή την ιδιότητα το Κεμεράλτ δεν είναι απλώς μια αγορά, αναδεικνύεται ως ένα σημαντικός χώρος κληρονομιάς που αντανακλά την ιστορία της αστικοποίησης, του εμπορίου και της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης της Ανατολίας. Στο επόμενο επεισόδιο μας θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας τα ίχνη της Τούρκιε στην UNESCO, αυτή τη φορά στο μαγευτικό κόσμο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Να περνάτε καλά. Γεια σας.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.

Στον πυρήνα της συζήτησης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια υπάρχει μια αντίφαση. Η συζήτηση αυτή απευθύνει η έκκληση για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης στρατιωτικής ισχύως, αλλά την ίδια στιγμή αγνοεί τους δρόντες που ήδη διαθέτουν αυτή την ισχύ. Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα εμφανές στις σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία. Ένα και μόνο ερώτημα κυριαρχεί στην ατζέντα της παγκόσμιας πολιτικής ασφάλειας. Πώς διασφαλίζουν τα κράτη και οι συμμαχίες την ύπαρξή τους? Η διεθνής τάξη πραγμάτων διέρχεται μια βαθιά μεταμόρφωση. Από τη μια πλευρά, οι παραδοσιακές συμμαχίες αποδυναμώνονται. Από την άλλη, η διάδοση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των μη επανδρωμένων οπλικών συστημάτων μεταβάλλει ριζικά τη φύση του σύγχρονου πολέμου. Ακόμη και κράτη με περιορισμένη βιομηχανική ικανότητα μπορούν πλέον να προκαλέσουν σημαντικά πλήγματα σε μεγάλες δυνάμεις. Η Ευρώπη επηρεάζεται άμεσα και από τις δύο αυτές εξελίξεις. Ενώ η Διατλαντική Συμμαχία χάνει την αξιοπιστία της, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας κλονίζει την Ευρωπαϊκή Τάξη Ασφαλείας. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο σε ένας αναξιόπιστος εγγυητής της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τη στρατιωτική της πίεση. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο μηχανισμό διαχείρισης της ασφάλειας ή να ενισχύσει επαρκώς τις αμυντικές της ικανότητες. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα ήταν λογικό για την Ευρώπη να αναθεωρήσει τις υφιστάμενες συμμαχίες της και να οικοδομήσει νέες εταιρικές σχέσεις. Ο σημαντικότερος υποψήφιος στη γειτονιά της Ευρώπης είναι αναμφίβολα η Τούρκια. Ωστόσο, η Τούρκια αγνοείται συστηματικά από πολλούς Ευρωπαίους πολιτικούς. Για παράδειγμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξίσωσε πρόσφατα την Τούρκια με την Κίνα και τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαμορφώσει το μέλλον της ανεξάρτητα από αυτές τις τρεις χώρες. Μια πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων αντικατοπτρίζει επίσης αυτή τη στάση. Αυτό το άρθρο του Αϊχάν Σάρι για το TRT Deutsch λαμβάνει ως αφετηρία την εν λόγω έκθεση και εξετάζει γιατί η Ευρώπη συχνά υπονομεύει η ίδια τις προσπάθειες της να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της πολιτικής ασφάλειάς της. Οι συντάκτες της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων περιγράφουν τρία βήματα προκειμένου η Ευρώπη να ανακτήσει την ικανότητα αυτοάμυνάς της. Μια κοινή αρχιτεκτονική λήψης αποφάσεων αποτελούμενη από δομές εντός του ΝΑΤΟ, τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευέλικτους συνασπισμούς, ισχυρές και ταχαίως αναπτύξιμες ένοπλες δυνάμεις και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία ως βιομηχανική ραχοκοκαλιά. Διαβάζοντας το αυτό, η πρώτη αντίδραση είναι: αυτό είναι απόλυτα λογικό. Το δεύτερο ερώτημα όμως είναι: αλλά πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί? Και το τρίτο αναδεικνύει το πραγματικό πρόβλημα. Αν αυτές οι προτάσεις είναι τόσο ξεκάθαρες, γιατί η Ευρώπη δεν έχει εφαρμόσει αυτές τις προτάσεις τις τελευταίες δεκαετίες? Για να μην αναφέρουμε καν τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Άλλωστε, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει ούτε καν να δημιουργήσει έναν κοινό αμυντικό μηχανισμό. Κι όμως, ήδη από την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2016, είχε γίνει σαφές ότι η Αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας δεν μπορούσε πλέον να θεωρείται δεδομένη. Ταυτόχρονα, στα σύνορα της Ευρώπης διεξάγεται ένας πόλεμος που διαρκεί εδώ και χρόνια. Γιατί λοιπόν δεν πραγματοποιήθηκε η υποσχόμενη αλλαγή παραδείγματος στην πολιτική ασφαλείας? Μια ματιά στις θέσεις κορυφών Ευρωπαίων πολιτικών μπορεί να μας δώσει κάποιες ενδείξεις. Ήδη από το 2016,

2015, ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, είχε ζητήσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού, προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς τη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάια Κάλλας, χαρακτήρισε πρόσφατα μια τέτοια ιδέα εξαιρετικά επικίνδυνη και αναρωτήθηκε αν όσοι την υποστηρίζουν λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές συνέπειες. Η πιο σαφής αξιολόγηση ήρθε από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να συνεχίσει να ονειρεύεται, είπε. Κατά τον Ρούτε, ένας ευρωπαϊκός στρατός θα δημιουργούσε πρωτίστως παράλληλες δομές εντός του ΝΑΤΟ. Η εν λόγω έκθεση εξηγεί τελικά έστω και άθελά της γιατί αυτά τα σχέδια αποτυγχάνουν εδώ και χρόνια. Η έκθεση ορίζει τον στόχο, αλλά δεν εξηγεί με πιστικό τρόπο τον δρόμο για την επίτευξή του. Η ένταξη 27 κυρίαρχων κρατών με διαφορετικούς προϋπολογισμούς, εξοπλιστικές βιομηχανίες, αντιλήψεις απειλών και στρατηγικά συμφέροντα σε μια κοινή αμυντική αρχιτεκτονική δεν είναι απλώς ζήτημα πολιτικής βούλησης. Είναι ένα δομικό πρόβλημα. Η πανδημία του κορονοϊού έδειξε πόσο περιορισμένη είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ακόμη και σε σχετικά απλά ζητήματα όπως η προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού. Όποιος υποθέτει ότι αυτοί οι θεσμοί μπορούν πλέον να συντονίσουν κοινές δομές διοίκησης, εξοπλιστικά προγράμματα και την πυρηνική αποτροπή, υποτιμά τη δύναμη των εθνικών συμφερόντων. Αυτό που τελικά καθιστά την έκθεση μη πιστική δεν είναι όσα ζητεί, αλλά εκείνα που παραλείπει να αναφέρει. Το πιο κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Ποια είναι η θεμελιώδης αλλαγή που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να επιτύχει σήμερα σε έναν τομέα που απέτυχε την τελευταία δεκαετία? Ο κόσμος δεν περιμένει. Γιατί η Ευρώπη πρέπει να εγκαταλείψει τις αυταπάτες της? Το πραγματικό πρόβλημα έγκυται βαθύτερα από οποιαδήποτε έκθεση στρατηγικής. Πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί και εμπειρογνώμονες αποτυγχάνουν να δουν τον κόσμο όπως είναι σήμερα και όχι όπως ήταν κάποτε. Η ασυμμετρία ισχύως από την οποία υποφελήθηκε η Ευρώπη για δεκαετίες δεν υφίσταται πλέον. Η Ευρώπη παραμένει ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς δρόντες, αλλά από στρατηγική άποψη άλλα κράτη την έχουν φτάσει ή και προσπεράσει. Η ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ συγκαλύπτει αυτή την κατάσταση της Ευρώπης εδώ και πολύ καιρό. Εάν η Ουάσιγκτον μειώσει περαιτέρω τις εγγυήσεις προστασίας της, οι στρατιωτικές και στρατηγικές αδυναμίες της Ευρώπης θα καταστούν απολύτως εμφανείς. Η ιστορία των διεθνών σχέσεων δείχνει ότι οι αντίπαλοι εκμεταλλεύονται διαρκώς τις αδυναμίες. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται ακόμη πιο αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μια έκθεση για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης αγνοεί σχεδόν πλήρως την Τουρκία. Και όμως, η Τουρκία είναι ένας δρόντας με σημαντικό στρατιωτικό και γεωπολιτικό βάρος. Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία υπήρξε μια από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ που πέτυχαν συγκεκριμένα και αποτελεσματικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της Ρωσίας. Το να αγνοείται ένας τέτοιος εταίρος για πολιτικούς ή ιδεολογικούς λόγους δεν αποτελεί αναλυτική αξιολόγηση, αλλά στρατηγικό σφάλμα. Αυτή η παράληψη αποκαλύπτει περισσότερο από τη σημασία της Τουρκία το πόσο περιορισμένος είναι ο τρόπος σκέψης που κυριαρχεί στην Ευρώπη.